0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. 102,1
1: YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

102,1. YOLO. YOLO.

0: 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
1: Γιόλου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
4: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7:30.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
6: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
6: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.

0: 102,1 Γιόλο.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και παππούς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 100.

0: αναπνοή.
1: 102,1 YOLO.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 3.
3: Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ivan.
0: Ο αθλητικός όμιλος Δόξα Μουρικίου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου γλεντάμε παρέα με τη Γογό Τσαμπά,
5: θέλω να είμαστε μαζί,
0: τον Δημήτρη Κυριάκου και την Πόπη Καραμπά. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Κυριάκου σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μουρίκι Θιβών. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Για κρατήσεις και πληροφορίες 6978-4469-85. Σας περιμένουμε όλους.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Αλήθεια, παιδιά,
0: τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα.

Μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι, κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
1: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: 102,1 Yolo. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις
6: πριν καν το ζητήσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
2: 102,1, Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες, non-stop.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά. Με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: στα 15.990 ευρώ.
7: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
8: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: 102,1. Γιόλο.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 3.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
1: Νούμερο 2.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
4: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
5: Αχ, καρδιά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: αθλητικός όμιλος Δόξα Μουρικίου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου γλεντάμε παρέα με τη Γογό Τσαμπά,
1: θέλω να είμαστε μαζί,
0: τον Δημήτρη Κυριάκου και την Πόπη Καραμπά. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Κυριάκου σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μουρίκι Θηβών, ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Για κρατήσεις και πληροφορίες 6978-4469-85. Σας περιμένουμε όλους.
2: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
2: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
4: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
5: Isuzu Θεοδώρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
6: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
7: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
6: 102,1.

102,1. Γιόλο.

0: Τι κάνει. Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Πανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια. Και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι στα
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play, σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι η Ευτέρ Πιλιμνέου.
10: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω να γι' απόψε να δίδω.
9: Κώστας Αντωνίου.

0: κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop. Γιόλο.

0: σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειέ.
0: Για παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρε δύο κιλά.
1: Έχει μια τέλεια.
0: Πού πα στην παράλληλη, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό τι είναι αυτό.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
2: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Με συγχωρεί.
6: Ακούτε Γιόλο 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play. Σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι «Η Ευτέρ Πιλιμνέου».
4: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω ένα για απόψε να δίδω.
3: Κώστας Αντωνίου.

0: στο κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: 102,1 YOLO.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 3.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
1: Νούμερο 2.
3: Μπορώ.
1: Και τώρα, το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Όπου και αν πας, 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Ο αθλητικός όμιλος Δόξα Μουρικίου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου γλεντάμε παρέα με τη Γογό Τσαμπά,
6: θέλω να είμαστε μαζί,
5: τον Δημήτρη Κυριάκου και την Πόπη Καραμπά. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Κυριάκου σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μουρίκι Θιβών. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Για κρατήσεις και πληροφορίες 6978-4469-85. Σας περιμένουμε όλους.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
8: 102,1 Γιόλο.
9: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: αυτό που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. Γιόλο.
1: Ναι. Ναι, ένα λεπτό, αλπέδιο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
6: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
5: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
6: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
6: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
5: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
6: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
5: ZIKAS. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
7: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
7: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
7: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
8: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
9: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
8: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
8: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα, πουθενά αλλού.
10: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
11: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
12: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play. Σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι η Ευτέρ Πιλιμνέου.
2: Φέρτε την αγάπη.
1: Κώστας Αντωνίου.

0: κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: 102,1 YOLO.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1. Γιόλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 3.
3: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό, Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: αθλητικός όμιλος Δόξα Μουρικίου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου γλεντάμε παρέα με τη Γογό Τσαμπά,
1: θέλω να είμαστε μαζί,
0: τον Δημήτρη Κυριάκου και την Πόπη Καραμπά. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Κυριάκου σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μουρίκι Θιβών, ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Για κρατήσεις και πληροφορίες 6978 4469 85. Σας περιμένουμε όλους.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι...
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι... στα
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89110.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης, φανοβαφείο, ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play. Σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι η Ευτέρ Πιλιμνέου.
11: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα γι' απόψε να δίδω.
10: Κώστας Αντωνίου.
12: Στην

0: κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1 Yolo.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22 620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά,
0: τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play. Σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι «Η Ευτέρπη Λιμναίου».
2: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να τη δω.
1: Κώστας Αντωνίου.
3: Στην

0: κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι...
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: Στα 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: 102,1. YOLO.
7: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play. Σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι «Η Ευτέρ Πιλιμνέου».
1: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω να γι' απόψε να δίδω.
0: Κώστας Αντωνίου.

0: κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Daily Couscous.

0: Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου εδώ στην εκπνοή αυτή τη εβδομάδα.
1: Εξέπνευσε και αυτή η εβδομάδα. Πάει. Γεια σα.
0: Εντάξει, η Κυριακή να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Σταμάτα!
0: Γιορτάζουμε. Έτσι.
1: Και το ραδιοφόνο γιορτάζουμε, όχι μόνο τη μουσική.
0: Ναι, είπα γιορτάζουμε. Δεν είπα ότι είναι η μόνη μέρα που γιορτάζουμε.
1: Καλά, εντάξει, είναι σωστό.
0: Εμείς γιορτάζουμε βέβαια
1: εσύ
0: και κάθε μέρα.
1: Εσύ γιορτάζει Παναγιώτη μου και 4 φορές μες το χρόνο. 5 πόσες γιορτάζει. Α, 6 γιορτάζει, μάλιστα.
0: Αλλά δεν παίρνει
1: έξι δώρα. Ή όχι.
0: Όχι, τη γενέθλια. Εγώ σου λέω γιορτή.
1: Α, μόνο για γιορτή.
0: Όχι, γενέθλια.
1: Τέλος πάντων, γεια σας, καλώς ήρθατε, παιδιά.
0: Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Και άμα έχεις μάθει να κάνεις οικονομία, τότε ένας μασούτης είναι δίπλα σου. Ένας μασούτης κατεβάζει το application και βλέπεις και στις διακοπές σου μέσα από το δραστικό χάρτη ποιος μασούτης είναι δίπλα. Δεν ξεχνάς ότι έχει ένα προσωπικό εκπαιδευμένο σε προπολίο, χθεοπολίο και κροπολίο. Για να σε εξυπηρετούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σε μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και. Τι άλλο.
1: Μπαταρίες, χαρτί, ηλεκτρικές.
0: Αυτό, το αυτό, γιατί το μασούτι τον ενδιαφέρει για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Ακριβώς. Δεν ξεχνά και τα προϊόντα ιδιωτική εκκέντρωση μη στα κλάδα μασούτι, το τόπο μα και βιολογικέ μασούτι, που παίρνει και διπλού πόντου στη μάσκα. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, και επιστρέφουμε να πούμε πάρα πολλά. Εδώ η Ελένη Βίλιαμ δεν κρατιέται, είναι ασυγκράτητη.

0: Λογαριασμό ζητάει η κυρία Λιόλιου.
1: Και πήρε το λογαριασμό.
0: Και πήρε το λογαριασμό. Ήταν
1: τα ρέστα της κανονικά.
0: Να πούμε ότι και ο Ακύλας βέβαια σάρωσε, δύο βραβεία πήρε. Και το Viral Hero πήρε και το
1: Best Newcomer.
0: Και εντάξει, λογικό είναι. Το Best Newcomer δεν το συζητώ καν.
1: Καλά, προφανώς. Δεν θυμάμαι και ποιους άλλους είχα σπικάρει σαν υποψηφιότητες. Αλλά ναι.
0: Ήταν αρκετή.
1: Εντάξει, έγινε έτσι ένα ωραίο. Και να πούμε και για τον Αντώνη Ρέμο, έτσι δεν είπαμε.
0: Τα 30 χρόνια, πάρα πολύ ωραίο. Και με την Κλαβδία που είναι και πάνω.
1: Εντάξει,
0: πολύ ωραίο. Και ήταν πολύ ωραίο act. Και ένα act που το περίμενε πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, πάρα πολύ περιμένουν το πότε θα βγει ο Αντώνη Ρέμο. Γιατί είχε έλειψει πολλά χρόνια από τα βραβεία. Νομίζω την τελευταία φορά ήταν με την Demi που κάνει το Shape of You με τα σπασμένα κομμάτια τη καρδιά και το λένε.
1: Που αυτό πρέπει να ήταν το 2016, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω το 2016 τότε που ήταν με την Πάολα που έγινε υπερεξήγηση.
1: Ναι, το 2016 ήταν, ήμουν εκεί. Ήμανε εκεί.
0: Και εγώ σου είχα πει για την ιστορία με τις μέλισσες που είχε έρθει ο άγνωστος και καθόταν με το Μάστορα και το είχε πει στην κουβέντα. Γιατί τι έχω τραβήξει αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή.
1: Που οι μέλισσες φέτος δεν ήταν, by the way. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Που εγώ αν κάτσω και κάνω βιβλίο.
1: Άστο.
0: Αν κάτσω και πω όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να πάρω πάρα πολλά λεφτά για να φύγω στο εξωτερικό. Λοιπόν, έλκο κίνου, τι σου χρωστάω. Πες μου τι.

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, έναν τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Λένα Γουίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη
0: μου
1: κάθεται ακριβώ απέναντί μου και
0: στέλνει μηνύματα. Πολλά τα παρατράγουδα.
1: Περίμενε και στέλνει μηνύματα εδώ και λένε ότι αν βγάλει το βιβλίο θα πάρει ούτω ή άλλω πολλά λεφτά γιατί το αγόρασε ο κόσμο. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιο να ζωήσει.
0: Εμένα γύρισε και μου είπε ένα φίλο ότι μου λέει αυτά είναι παλιωμοδίτικα. Πρέπει να κάτσει στα βίτκα, να κάτσει να κάνει ένα τριωρό, να το σπάσει σε κομμάτια, να πάρει μου λεφτά μου λέει από τα βιβλία θα γίνει χαμό. Λέω ναι, αλλά από την αναπαραγωγή που θα γίνει. Δεν θα τα πάρω εγώ, θα τα πάρουν άλλοι, κατάλαβε.
1: Γιατί θα πάρουν άλλοι.
0: Γιατί αν κόψει ο άλλο και το ανεβάσει, εγώ θα τα πάρω. Στα social,
1: σωστά,
0: τα media.
1: Σωστά, έχει δίκιο. Και δεν έχει, μπορεί να προστατευτεί και κάπω από αυτά τα social μπορείς, τα media σε κάθε περίπτωση. Αλλά ναι, οκ.
0: Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά και πάλι.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 3.
4: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
1: Νούμερο 2.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 5:30.
8: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
9: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
8: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
9: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
8: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
9: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
8: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
10: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
11: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
9: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
11: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
9: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
11: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
12: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
9: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
12: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
9: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
12: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24343.
9: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέει και η Ελένη Γουλιάμς που είναι απέναντί μου.
1: Ακριβώς.
0: 19 του Ιούνιου.
1: Χαμός γίνεται. By the way, δεν ξέρω αν έχεις δει τώρα αυτό που γίνεται.
0: Νομίζω κάπου τώρα ξεκινάει και ένας ανάδρομος που τον είχαμε πάρει λάθος την άλλη φορά. Νομίζω προς τα τέλη του Ιούνιου είναι.
1: Πολύ με πονάει. Εν τω μεταξύ, να ξέρω ότι είχα, τώρα διανύουμε και την περίοδο αυτή τη νέα σελήνη, παιδί μου, γιατί από τις 15 του μηνός και μετά ήταν μια νέα σελήνη, η οποία ήταν για όλα τα ζώδια. Δηλαδή, αυτή η περίοδος, αυτό το 15ήμερο, για όλους είναι έτσι πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι για ελάχιστα ζώδια. Και γενικά έχει κυλήσει καλά.
0: Εγώ πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, να ξέρεις. Λόγω δουλειάς, είχα πάρα πολύ τρέξιμο, είχα πάρα πολλά. Όλα ήταν πάρα πολλά. Σε έναν υπερθετικό βαθμό. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε να τρέχουμε
1: σίγουρα,
0: που λένε.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, από να έρχεται καντάδα και έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια.

0: Ηλίας Βρετός. Αυτό είναι το λάθος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παρεούλα και βλέπω ότι μεταξύ την Μαντόνα έβλεπα τώρα, να ξέρεις. Η οποία.
0: Τη Μαντόνα, φίλη μας πάρα πολύ.
1: Η οποία. Φίλη σου. Η οποία έκανε μια πολύ σπάνια εμφάνιση με τίποτα. Φίλτρα, χωρίς καθόλου φίλτρα. Κανονικά, όπως είναι δηλαδή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι.
0: Η Μαντόνα, πότε έχει χρησιμοποιήσει φίλτρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα και εσύ. Ποτέ, η Μαντόνα δεν χρησιμοποιεί.
0: Να σα πω κάτι. Η Άννα Βύση, που είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερη, τη είναι σε πιο καλή κατάσταση.
1: Από τη Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί, αγάπη μου, γιατί η μία έχει μυαλό και η άλλη δεν έχει.
0: Δεν είναι θέμα μυαλό.
1: Και μην το πω τώρα στον. Μην με ακούσει και ο Θέμης Γιωργαντάς σου, έχει τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα με. Δεν μου ξαναμιλήσει ποτέ. Αλλά ναι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι η Μαντόνα, ρε παιδί μου, είναι. Θα μου πεις και άμα δεν είχε μυαλό θα έχει κάνει αυτό που κάνει. Όχι από την άλλη πλευρά. Αλλά ναι, εντάξει, τώρα το τι κάνεις πάνω σου, το τι επεμβάσεις κάνεις πάνω σου.
0: Δεν έχει αισθητική ίσως, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει αισθητική. Έχει αλλάξει το γίγνεσθε στη μουσική αισθητικά πάρα πολύ.
1: Η Μαντόνα.
0: Γιατί εγώ.
1: Εννοείται. Εννοείται. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως. Δηλαδή σκέψου, καμιά φορά ξέρεις σκέφτομαι εγώ. Αν κάτι τέτοιο το βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα, το έκανε μια Ελληνίδα καλλιτέχνης, έτσι. Θεωρώ ότι θα το χαρακτηρίζαμε kids. Αν πάρεις.
0: Ήταν πάρα πολύ προκλητική. Μην ξεχνά ότι το όνομά της δεν είναι Μαντόνα. Το έκανε Μαντόνα για να προκαλέσει.
1: Σίγουρα.
0: Είπε ποια είναι η πιο γνωστή γυναίκα στον κόσμο και είπαν η Παναγία. Και λέει: ωραία, θα με λένε Μαντόνα. Και όταν θα λένε Μαντόνα, θα σημαίνει το όνομά μου. Και γι' αυτό το λόγο την αφορήσανε.
1: Φαντάσου.
0: Το λες και ένα. Τέλος πάντων. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: πάρα πολύ δυνατό και έχουν βγει τώρα full βιντεάκι για πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που αν σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, τι να κάνεις, πού φτάσαμε.
1: Τους έχουν επικηρύξει βέβαια.
0: Να τους σκοτώνουν, ναι. Το ξέρω.
1: Και άρα πόσα δηλαδή παίρνεις για καθένα?
0: Νομίζω 6.000.
1: Για κάθε ένα λαγοκέφαλο.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Πολλά, δεν θα υπάρχει να το κάνω για τίποτα.
0: Λες,
1: θα βγουν τώρα
0: του. Μωρή, πώς βγω και εγώ για ψάρα του φεγγό. Έκανα με τον μπαμπά μου κάποτε. Μήπως βγω για τους λαγοκέφαλους μόνο.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία και νομίζω και πολύ άλλο κόσμο.
0: 6 και 6, 18, 24.
1: 10 λαγοκέφαλους να βγάλεις είναι 60 χιλιάρικα.
0: Σταμάτα. Θα στα δώσουν. Ποτέ θα σε κουρεδέψουν.
1: Θα δώσουν,
0: λες. Μπράβο.

0: αθλητικός όμιλος Δόξα Μουρικίου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου γλεντάμε παρέα με τη Γογό Τσαμπά,
1: θέλω να είμαστε μαζί,
0: τον Δημήτρη Κυριάκου και την Πόπη Καραμπά. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Κυριάκου σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μουρίκι Θηβών. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Για κρατήσεις και πληροφορίες 6978 4469 85. Σας περιμένουμε όλους.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 2620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
0: Το Αθλητικό Σωματείο Παμβαγιακός σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά στα Βάγια Βιωτίας. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βαγίων διασκεδάζουμε με τους αγαπημένους καλλιτέχνες Γιώργο Βελισάρη, Βασιλική Νταντά, Μιχάλη Μαραγκάκη και Νάιρα Αλεξοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Μία βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι. Είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6933 458 118. Σάββατο 27 Ιουνίου στα Βάγια Βιωτίας. Σας περιμένουμε.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με σαφάρι. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδων. Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σαφάρι στη θάλασσα βλέπω ότι θα κάνετε όλα με τα μηνύματα που στέλνετε για του λαγοκέφαλου.
0: Έτσι.
1: Τώρα το 6.000 που σα είπα, παιδιά, νομίζω ότι κάπου το έχω ακούσει, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα το ψάξω κιόλα για να σα το μίζε.
0: 6.000 μαθαίνω κι εγώ. Παίρνω μια τράτα. Αλλά... την αγοράζω. Τράτα μα κουρελού.
1: Ναι, βέβαια. Μια χίλια μου παλωμένη. Mm. Να σου πω κάτι όμω. Είναι στα ριχάιν. Τέλο πάντων, τι συζητάμε τώρα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι βέβαια όλος ο Χαρχαρίας θα μου πει βγήκε στα ριχά σχετικά.
0: Ένα μα ζούσε στην
1: παρέα. Ένα μα ζούσε, παιδιά, βεβαίω.
0: Δεν σε δαγκώνει, σε απαλύνει.
1: Δεν έχει λαγοκέφαλου μέσα σαν ψάρια, γιατί μπορείτε να πάτε στο ηχθιοπολείο, θα σα κατευθύνουν εκεί πέρα. Είναι καμιά χαρά εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Γιατί ξέρουν ότι ο λαγοκέφαλο δεν μπαίνει, γιατί έχει κάτι τοξικά. Οπότε ούτε καν. Δεν υπάρχει επίση τίποτα τοξικό μέσα στο μασούτι, γιατί, παιδιά, όλα καθαρίζονται και τα κοντίσιον του και τα φίλτρα του είναι πεντακάθαρα, για να φροντίζουν για τον αέρα που αναπνέουμε και μέσα στα καταστήματα. Αν έχετε το application, να ξέρετε ότι έχετε δωρεάν WiFi σε όλα τα καταστήματα του Μασούτη. Και επίσης, σε περίπτωση που σας έχει πιάσει λίγο η ζέστη, ρε παιδί μου, και δεν θέλετε να βγείτε έξω, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε και την παραγγελία σας μέσα από το application, οι orders. Έχετε και τα e-coupons, έχετε και την προσφορά της ημέρας που σας έρχεται με ένα πάσο notification. Τι άλλο θέλετε.
0: Τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback.

0: Σκεπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για throwback. Τέλικου κου στο Facebook, τέλικα το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, τέλικου κου 2 στο TikTok και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει για αυτό το, την πολύ ωραία ενότητα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του 1998.
1: Του 98?
0: Ναι, άνδρα καλλιτέχνη.
1: Τι λε, δεν πάνε για αυτό.
0: 28 χρόνια είναι καλέ, τίποτα. Λουλουδάκι, λουλουδάκι, στα καλύτερα του χρόνια. Άνδρας καλλιτέχνης, μουσική και στίχους έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Σε ποιον έχει γράψει ο Καρβέλας άνδρα καλλιτέχνη?
0: Σε πολλούς.
1: Στον ίδιο.
0: Σε πολλούς,
1: θα
0: λέω.
1: Θα μου πεις, θα το έλεγε.
0: Μου λένε πως με ψάχνεις κάθε νύχτα. Μου λένε πως δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μου λένε πως με θέλεις. Για μένα πως πεθαίνεις. Πραγματικότητά σου. Δηλαδή, κανονικά εσύ πρέπει να τα λες αυτά για μένα.
1: Μου λένε.
0: Και ότι άλλο χώρια μου δεν ζεις. Ακούω πως μακριά μου υποφέρεις. Μεγάλη αλήθεια. Και απουσία μου σου είναι τώρα αισθητή.
1: Ναι.
0: Πως έχεις μετανιώσει, στο κλάμα έχεις λιώσει και η ζωή σου είναι πλέον εφιαλτική. Κάτι μιλάει ξεκάθαρα για σένα τώρα και την καψούρα που μου έχεις.
1: Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Ποιο, πώς το λένε, ποιο ήταν το κουπλέ?
0: Αυτό που σε παίρνει το κουπλέ.
1: Και τα δύο τα
0: και
1: κουπλέ.
0: Και τα δύο τα κουπλέ. Δεν έχει άλλο τρίτο, τώρα δύο κουπλέ έχει. Μετά είναι φρέν. Θέλω να ξαναπώ κάτι. Μου λένε πως με ψάχνεις κάθε νύχτα. Για σένα μιλάει ξεκάθαρα στο λέω.
1: Μου λένε πως με ψάχνεις ωραία,
0: κάθε
1: πάμε.
0: Νύχτα. Μου λένε πως δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Οκ. Okay.
0: Μου λένε πως με θέλεις. Πεθαίνεις, σου λέω τώρα. Για μένα πως πεθαίνεις. Είδες, τα λέει ο άνθρωπος. Και ότι άλλο χώρια μου δεν ζεις. Τόσο καψούρα πια μαζί μου. Ακούω πως μακριά μου υποφέρεις. Και η απουσία μου σου είναι τώρα αισθητή. Πως έχεις μετανιώσει, στο κλάμα έχεις λιώσει και η ζωή σου είναι πλέον εφιαλτική.
1: Ξέρεις τι τώρα, επειδή δεν έχω καθόλου, προσπαθώ να σκεφτώ ποιους άντρες έχει γράψει ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Το 98, ε.
0: Το 98.
1: Δεν είναι πια στα τέτοια, σίγουρα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Υπάρχει, δηλαδή πέρσι είχε βγάλει τραγούδι, αλλά δεν είναι.
1: Είχε βγάλει τραγούδι πέρσι.
0: Ναι, έχει βγάλει.
1: Άντε ρε. Υπάρχει.
0: Καλά, μετά σου έγινε επιτυχία.
1: Το περσινό τραγούδι ή αυτό?
0: Το περσινό τραγούδι. Αυτό είναι πασίγνωστο, δεν είναι. Το πάρει το ποτάμι, να κάτσουμε πέρα μέχρι αύριο. Ωραία, έλα.
1: Πες μου το ρεφρέν.
0: Αυτό που το ρεφρέν είναι.
1: Πες μου το ρεφρέν.
0: Βασανίσου, βασανίσου, όπως έστρωσες κοιμήσου. Βασανίσου, βασανίσου, όπως βασανίστηκα κι εγώ μαζί. Ψέμα, δεν είχες ιδέα αυτή.
1: Εδώ.
0: Εγώ θα δυσκολευόμουν τον πρόπο που ξέρω και δεν.
1: Δηλαδή, προσπαθούσα να σκεφτώ σε ποιους άντρες έχει γράψει ο Λεβζή Λιγεράτου.
0: Ρουβά και Λιγεράτου είχε γράψει κατά βάση. Έχει γράψει και σε άλλους άντρες, τον Δημήτρη Κόκοτα. Αλλά τον Δημήτρη Κόκοτα έχει γράψει το 99, το για μένα.
1: Εντάξει, αντίζω, ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
0: Λάμπης Λεβγεράτος, λοιπόν, βασανίσου.

0: Με Θοδωρή Φέρι, έτσι συνεχίζαμε εδώ, είπες.
1: Γιατί δεν είσαι.
0: Έχει και τη συναυλία του, να πούμε, την άλλη εβδομάδα. Δύο sold out συναυλίες στο Κατράγιο, 24 και 25. Ένας χαμός. Έχει πάρει όλη η Ελλάδα να μου ζητήσει εισιτήρια.
1: Εννοείται, ρε, εσύ.
0: Όλη η Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, εάν δεν ήταν sold out, πόσοι ακόμα θα με παίρνανε.
1: Έχουν πάρει και εμένα για να ζητήσουν εισιτήρια για το Θοδωρή, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Δε, αλήθεια. Πραγματικά.
0: Δύσκολο. Και ξέρεις, εγώ στους πιο κοντινούς μου έχω πει ότι, παιδιά, μην με πάρετε μία μέρα πριν. Δεν θα έχω. Δεν θα έχω. Είναι και... σίγουρο. Και αυτή τη στιγμή αυτά που έχω ριακά δεν ξέρω.
1: Και δεν
0: τα γεννάω.
1: Και δεν έχεις.
0: Δεν
1: αυτό
0: έχω.
1: Είναι. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα. Δεν είναι.
0: Μη μου στέλνεις μηνύματα.
1: Μη με παίρνεις τηλέφωνο.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Πάψε να με ενοχλείς.
1: Ξέρεις ποια είναι αυτή. Να φυσικά. Ναι. Μπράβο της. Όλοι.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Τι λέει μόνη της αυτή?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλά, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέπομαι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
2: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play. Σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι «Η Ευτέρ Πιλιμναίου».
4: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω ένα για απόψε να δίδω.
3: Κώστας Αντωνίου.

0: κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: Και η Λίκου Σκούς.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή, έναν τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και μιλάμε για όλα αυτά τα ωραία, ακριβώς, για όλα αυτά που έρχονται, για όλα αυτά που αφήνουμε.
1: Ζούμε με στην τρέλα κανονικά, βέβαια, εμείς εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Εσείς έχετε πάρει τις αδειούλες σας, κάποιοι.
0: Κάποιοι που πολύ σωστά έχετε κάνει και πάρα πολύ
1: ακριβώς
0: άγια.
1: Έχετε πράξει πάρα πολύ σωστά, διότι όποιος κάνει διακοπές Ιούνιο και Σεπτέμβρη είναι ο πιο έξυπνος.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Το πιστεύω ότι είναι ο πιο έξυπνος. Εμείς όλοι οι άλλοι είμαστε ηλίθιοι.
0: Μιλάς πολύ ωραία.
1: Είμαστε, ναι,
0: σοφά
1: γιατί
0: γέροντα.
1: Θα μπορούσαμε να, αλλά δεν μπορούμε, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Επίσης, επίσης, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
1: Θα το πω μετά.
0: Πώς είναι το και την καρπή.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 19 του Ιούλη, ναι.
1: Επίσης. Άλλο. Έχω σκεφτεί το εξής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει μία υποχώρηση.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχουμε για έναν χρόνο 2 Αυγούστους.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ.
0: Άκου, σε ό,τι αφορά το κλίμα τους έχουμε.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Σε
1: δηλαδή,
0: ό,τι αφορά τις διακοπές δεν τους έχουμε.
1: Ακριβώς. Αναγκαστικά θα περάσουμε, θα κάνουμε 2 μήνες διακοπές. Γιατί θα είναι. Δηλαδή,
0: αναγκαστικά κιόλας. Δηλαδή θα...
1: Άκριβώς. Ο Σεπτέμβρης δηλαδή θα ονοματιστεί Αύγουστος.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Θα τον παραλείψουμε. Πόσες αεροπορικές ναι. δεν βάζουν 13, πάνε 12-14.
1: Μπράβο. Εμείς θα τον παραλείψουμε, θα τον κάνουμε Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά
0: Αύγουστος,
1: τον
0: Αύγουστος,
1: Οκτώβριο. Θα... Ρε, μετά τον Οκτώβριο θα τον πούμε Σεπτέμβρη, δηλαδή θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά να ζούμε.
0: Άρα θα βγάλουμε τον Δεκέμβρη.
1: Δεν θα βγάλουμε κανέναν. Απλά θα μεταφερθούν, κατάλαβες. Οι μήνες θα πάνε ένα τσίκι. Δηλαδή τώρα α πούμε θα είναι σαν να είναι Μάιος. Με καταλαβαίνεις.
0: Θα
1: τελειώνει ο Μάιος. Θέλω δηλαδή να γίνει ένα τσίκ, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ο άνθρωπος δεν παίρνει την φαρμακευτική αγωγή που έχουν προτείνει οι γιατροί. Είναι αμαρτία από το Θεό. Νίκος Απέζης, τα φιλόρες ίσως αύριο.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Συμφωνεί ο κόσμος μαζί μου εδώ πέρα.
0: Ναι, καλά, τι συζητάω.
1: Συμφωνεί ο κόσμος μαζί μου. Γιατί.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ναι, γιατί έτσι σου λέει, θα ξαναβρούμε τις εποχές. Ευχαριστώ τον Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο. Θα τις ξαναβρούμε. Αυτή ήταν και η δική μου σκέψη. Με κατάλαβαν οι περισσότεροι εδώ πέρα. Έτσι θα τις ξαναβρούμε τις εποχές, Παναγιώτη μου. Τι νομίζεις.
0: Δεν έχω λόγια. Πραγματικά. Δεν έχω κουράγιο να αναλύσω κάτι άλλο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Θα σε αφήσω ένα Σαββατοκύριακο μπάς και ηρεμήσεις. Δευτέρα θα σε βρω και πάλι εδώ.
1: Δεν
0: την
1: ξέρω.
0: Ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Δεν ξέρω, είναι Μάιος ακόμα για μένα.
0: Ναι. Γεια. Yeah.
1: Yeah.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 3.
4: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
1: Νούμερο 2.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Το αθλητικό σωματείο Παμβαγιακός σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά στα Βάγια Βιωτίας. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βαγίων διασκεδάζουμε με τους αγαπημένους καλλιτέχνες Γιώργο Βελισάρη, Βασιλική Νταντά, Μιχάλη Μαραγκάκη και Νάιρα Αλεξοπούλου. Στο κλαρίνο ο Σταύρος Ιωαννίδης. Μία βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι. Είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6933 458 118. Σάββατο 27 Ιουνίου στα Βάγια Βιωτίας. Σας περιμένουμε.
3: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
4: Τέλεια! Σε 5 έφυγα.
3: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
4: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
3: Και κάτι τελευταίο. Θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε?
4: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
5: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
6: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-028-346.
7: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

πες μου πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατος σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

0: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
2: 102,1, Γιόλο. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης. Τι να σας πω.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

0: Γιατί η βαρικοΐα αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Το Αθλητικό Σωματείο Παμβαγιακός σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά στα Βάγια Βιωτίας. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βαγίων διασκεδάζουμε με τους αγαπημένους καλλιτέχνες Γιώργο Βελισάρη, Βασιλική Νταντά, Μιχάλη Μαραγκάκη και Νάιρα Αλεξοπούλου. Στο κλαρίνο ο Σταύρος Ιωαννίδης. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι. Είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6933 458 118. Σάββατο 27 Ιουνίου στα Βάγια Βιωτίας. Σας περιμένουμε. Από τα μάτια σου.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάρο Αυλίδας Fair Play. Σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Στο τραγούδι η Ευτέρ Πιλιμνέου.
4: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα γι' απόψε να δίδω.
3: Κώστας Αντωνίου. Στην

0: στο κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος και στο βιολί ο Νικόλας Βρέμπος. Μια πλούσια βραδιά με πολύ κέφι. Ποτά, μπύρες, σουβλάκια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάρος Αυλίδας, γηπεδάκια Fair Play. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος. Μη λείψει κανείς.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι...
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καφές, μουσική, παρέα.
7: Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ.
6: 102,1 YOLO.

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Τι κάνει.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 3.
4: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά. Να με τρελάνουν.
1: Νούμερο 2.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα. Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
2: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
1: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
1: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
2: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
1: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
3: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: 102,1 Γιόλο.
6: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
2: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

102,1. Γιόλο.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Καφές, μουσική, παρέα.
6: Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ.
5: 102,1 YOLO.

0: το που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1. Επιτυχίες. 102,1.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 102,1 YOLO.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

τους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια πως την ξέρω και την ξέρω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: Βλέπεις τα θαύματα θα
1: Road Trip, Βόλτα, Θάλασσα.
2: Όπου κι αν πας, παίζουμε δυνατά.
1: 102,1 YOLO.
3: YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: Γιόλο 102,1.

Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.

0: Road trip, βόλτα, θάλασσα.
1: Όπου κι αν πας, παίζουμε δυνατά.
0: 102,1 YOLO.
2: YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Με
1: ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του και είχε πάντα τ' άρωμα σου.

YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

YOLO 102,1.